Ομοί είναι και το σαν και ψάντα ασύ, να προδώσει την next για να σου πάσει information σαν λιτός και να ζημάνω σαν να τελευθούμε ούνα για να δώσ να ζεμιστά κορ καρδόπελε ούνα μας αγορ μπακή γιατί είναι που ήρθει ούνα ούνα μας τελευθούμε.